0: Μαλά το ζέπο.
1: Αδίκο πήρα ζω στα κλειπ. Μα τα κύτη λόγη που ζω λεψόδες.
0: Σε λόγη καμέρα όλα μας κορώ υπό χέβρε.
1: Ενέργεια, είτε συνχά, αμπα τοντά. Τοντά λασκούτ, λεσμέα.